σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστία ώρα το στεία σας να περνά με μουσικές εξαίσθησες, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια τα έργα.

Αρχιεπίσπος ήταν ένα όνειρο πως απατήθηκε νιακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση. Αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδε ότι ο χρόνος είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην μοναδική εκπομπή της ημέρας, όπως είδα και στο πρόγραμμα. Είναι η κλέφτης του χρόνου φυσικά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 18:30. Και το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η αυστραλέζικη σκηνή. Η σύγχρονη αυστραλέζικη σκηνή. Μιας και η σκηνή της δεκαετίας του 80 είναι λίγο πολύ γνωστή στους περισσότερους.

Ξεκινήσαμε με τους Tape Off από το Brisbane της Αυστραλίας, μια μπάντα που κυκλοφορεί δουλειές από το 2010. Έχει 3 άλμπουμ στο ενεργητικό της και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τον τίτλο Pixelated Confetti, υπάρχει μέσα στην τελευταία τους δουλειά του 2025. Θα συνεχίσουμε με τους υπέροχους Bennett's Grove από το Sydney, μια μπάντα που κυκλοφόρησε μόνο ένα άλμπουμ με καταπληκτικά τραγούδια. Θα ακούσουμε το Brass.

Από το Σίδνεϊ κατάγεται και το επόμενο συγκρότημα, ονομάζονται Down Negative Gears, Down Under είναι αυτό που θα ακούσουμε παρακάτω. Κυκλοφόρησαν ένα EP με τίτλο το όνομά τους το 2019 και ένα αλμπουμάκι μέσα στο 2024, από όπου και θα ακούσουμε το τραγούδι Connect.

Οι teens που ακολουθούν κατάγονται από το Hobart. Θα τους ακούσουμε στο M&Art Prize μέσα από το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ του 2024 με τίτλο το όνομά τους.

Είναι γεγονός ότι οι Αυστραλοί δεν έχουν σταματήσει να ροκάρουν δεκαετίες τώρα. Το πενταμελές σχήμα των Zombies ακολουθεί από τη Μελβούρνη. Έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, ένα το 2020 και ένα το 2024, καθώς και ένα αλμπουμάκι το 2018. Μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ, Taste of Oxygen, θα ακούσουμε το Forever Bright.

Παραμένουμε στην Μελβούρνη για να ακούσουμε τους House of Light και το τραγούδι τους 21st Century Prayer.

Στο συγκρότημα των The Misanthropes που ακολουθεί συμμετέχουν η Μόνικα Φίκερλε και ο Τιμ Εβανς, μέλη της θρυλικής μπάντας των Sea Scouts. Συγκεκριμένα ο Τιμ Εβανς συμμετείχε σε πάρα πολλές μπάντες εκείνης της εποχής των Sea Scouts, πριν από τους Sea Scouts μάλλον, Beach Blobs, Degracer κτλ. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι All Is New.

Μια από τις πιο πειραγμένες μπάντες της σύγχρονης αυστραλέζικης σκηνής είναι η Ad Interim, τους οποίους θα ακούσουμε στο τραγούδι τους Inland Sea.

Και αυτό που ακούσαμε, να φανταστείτε, είναι το πιο βατό τους κομμάτι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στα υπόλοιπα τραγούδια τους. Και πάλι η Μελβούρνη, όπως και η Άντι Ντερίμ. Η Μελβούρνη φυσικά έχει δώσει άπειρα συγκροτήματα.

Πάμε να ακούσουμε και τους Body Maintenance, το τραγούδι τους Death's Hall, μέσα από το EP με τίτλο το όνομά τους που κυκλοφόρησε το 2021. Και τώρα μόλις είδα ότι βγάλανε πέρσι αλμπουμάκι, δεν θυμάμαι καν αν το έχω ακούσει.

Για τους Refedex δεν έχω να σας δώσω καμία πληροφορία πέρα από το ότι κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το 2021 από όπου και θα ακούσουμε το τραγούδι τους Reduced.

Οι General Men κυκλοφόρησαν ίσα ίσα δύο αλμπουμάκια, ένα το 2015 και ένα το 2020, από το τελευταίο τους με τον τίτλο GM θα ακούσουμε το τραγούδι Wanker.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδε ότι ο χρόνος είναι η βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Ήταν η Hair Traffic και το τραγούδι τους The Billows από το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ No Hair του 2022. Θα συνεχίσουμε με τους Occults από το Brisbane αυτή τη φορά και το Garden.

Συνεχίζουμε να ακούμε συγκροτήματα από την σύγχρονη αυστραλέζικη σκηνή. Κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως παίξω πιο άγνωστα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 ή ίσως τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τις πολύ γνωστές μπάντες. Ερχόμαστε στην χρονιά του 2019 για να ακούσουμε το συγκλάκι των Constant Mongrel με τον τίτλο Experts in Skin.

Αυτή ήταν και η beat του Men στο τραγούδι του ISI και θα συνεχίσουμε με τους Def Wish το Birthday, ένα συγκρότημα που κυκλοφορεί άλμπουμ το 2007. Έχει φτάσει στις 5 κυκλοφορίες με τελευταίο το Lithium Zion το 2018.

από τους Eyesores και ένα και μοναδικό άλμπουμ που έβγαλαν με τίτλο το όνομά τους το 2018, θα ακούσουμε το Cause and Effect.

Infinity Voice έχουν βγάλει ένα άλμπουμ, το 12 με τίτλο το όνομά τους, και ένα το 18-16, μισό λεπτάκι να το διευκρινίσω. Ναι, το 18. Και ενδιάμεσα ένα split με τους Moth και ένα με τους Arctic Flowers. Αυτές είναι οι κυκλοφορίες τους όλο και όλο. Εμείς θα τους ακούσουμε στο Fading Light.

Και θα κλείσουμε με τους Public και το Suppression. Ήταν μαζί σας για μια μισή ώρα οι κλέφτες του χρόνου, σε ένα αφιέρωμα σε σύγχρονη αυστραλέζικη σκηνή. Έχουν μείνει πάρα πολλά τραγούδια έξω. Νομίζω θα χρειαστεί ακόμη μια εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.